0: καψούρα έχω.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
6: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
7: Ρυθμός Radio

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο VED

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
0: Ακούστε τις επιτυχίες.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

άλλη νύχτα. Τι άλλο από τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κράτησε.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μια κακιά παντόφιο χρυσάφι. Το αφήνεις να πάει στραφή.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά?
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στο πονάει άστο.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Το πρόγραμμα Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M80 Ring Road, με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Το Eastern Freeway θα είναι κλειστό κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτοριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
4: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
5: επιλέξτε Disco Dima.

σπηλιά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δευτέρα, τι έχουμε, Δευτέρα.
1: Έλατε,
0: 10 Αυγούστου 2026.
1: Α, σκέφτηκες γιατί λέω σε...
0: Ορίστε.
1: Τίποτα, ωραία μέρα.
2: Έχει μια βροχοφωνή.
0: I think poor Douglas has gotten into you, my friend.
1: At least it was warmer.
0: Stop complaining. Όπως είπαμε, ρυθμός και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε, μετά από αρκετό καιρό, πάλι κοντά μας ο Νίκος Καραδήμας, ο Γιώργος Γιαννόπουλος και ο Τάσος Κοντοβάσης. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, παιδάκια.
0: Τι κάνετε, Γιωργάκη?
4: Πώς πάτε?
0: Μια χαρά, εσύ?
4: Too good.
0: Δεν μου λες.
4: Καλησπέρα στο ακροατήριο.
0: Έκρινες κάτι νοήματα εδώ? Ξέρεις ότι υπάρχουν cameras?
4: Ελπίζω να με είδαμε. Θα μας δούμε στο podcast. Τώρα δουλεύει. Αυτή η μεριά δουλεύει, αλλά αυτή δεν δουλεύει. Τι έχουν κάνει?
0: Φτιάξε, φτιάξε από κάτω. Κάνε λίγο ζβλινγκ το καλώδιο.
3: Αριστερό.
4: Αριστερό είσαι.
3: Όχι, το
0: αριστερό. Μην αρχίζουμε τώρα αριστερούς και δεξιούς.
4: Είδες τώρα που λέμε για
3: πολιτικά.
4: Που λέμε τώρα, είδες τι έγινε σήμερα?
3: Όχι.
4: Ρε παιδιά,
3: τι έγινε?
4: Πάνω από 50 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
4: Κατά το Warrigal.
0: Ναι.
4: Από τις Λακκούβες έχουν πάθει ρόδες.
0: Και όχι μόνο μία.
3: Αποζημιώσεις πρέπει.
0: Όχι μόνο
4: μία. Δεν πρέπει να αποζημιώσεις.
0: Συγγνώμη. Όχι μόνο από μία στο κάθε αυτοκίνητο. Δύο, τρία λάστιχα.
4: Τα περισσότερα ήταν.
0: Αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Θέλω να κάνω.
4: Και σε ακούει.
3: Θα ανοίξουμε μια συζήτηση.
0: Όχι, δεν θα ανοίξουμε συζήτηση. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η ασφάλεια μπορεί, το government μπορεί να το πληρώσει αυτό?
4: Όχι. Γιατί 1500 δολάρια πιστεύω είναι.
3: Είναι.
4: Τα πρώτα 1500 είναι.
3: Καλυμμένα. Από.
4: Μετά.
3: Την κυβέρνηση.
4: Ναι, no, no, δεν είναι πάει.
3: Big crowds, δεν είναι.
4: Ναι, $1,500 is the what? Threshold.
3: Α.
4: Yeah,
3: the opposition said if they come into power, they're going to fix up all the potholes.
4: Μέχρι τότε, εγώ δεν είχα πάθει στο freeway περίπου 1000 δολάρια ζημιά και τίποτα από
3: ζημίες. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, τα κάνουν όλα για τους ψήφους.
4: Για τους ψόφους, είπες.
3: Για τους ψόφους.
4: Α, για τους ψήφους.
0: Ναι, αυτοί που ψοφάνε. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά.
4: Αλλά, seriously, that's ridiculous.
3: Ναι.
4: That's enough to stop the...
3: Shush, George.
4: That's enough to stop the... Ναι. Αλλά, σκέψε, 50 αυτοκίνητα μέσα σε...
3: 50 αυτοκίνητα, άσε.
4: Μιλάμε από τις 6 ώρα το πρωί, μέχρι τις 7.30 ώρα που πήραν λίγη τηλέφωνο και είπαν προσέξτε.
3: Οι δρόμοι έτσι από καιρό είναι βουλιαγμένοι.
4: Αυτό δεν γίνεται από βράδυ.
3: Εντάξει, ναι, σωστά.
0: Αυτά δεν γίνεται από βράδυ.
4: Α, βλέπω ότι γελάς, γι' αυτό μου δεν...
3: Προσπαθώ να βγάλω ένα συμπέρασμα.
0: Φτάνει, δεν είπαμε τώρα να λύσουμε και το...
4: Δεν λύζουμε.
0: Φτάνει, δεν είπαμε τώρα να λύσουμε και το...
4: Δεν λύζουμε.
3: Να λύσουμε τα...
4: Now why, but...

0: Στράτο Διονυσίου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με τίτλο του τραγουδιού του κόσμου το περίγελο. Η ώρα στο στούντιό μας είναι 7:25. Γιώργο.
1: If you need urgent health care now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card requirement. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. That is ved.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, One Treasury Place, Melbourne.
2: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
4: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
5: επιλέξτε Disco Dima.
6: Disco Dima.
5: Υπηρεσίες DJ και MC
6: για γάμους,
5: βαφτίσια,
6: αραβώνες
5: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
6: όπως το ονειρεύεστε.
5: Τηλέφωνο 0417 506 860.
6: Disco Dima.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: η ώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι 7:32 στο στούντιο. Ακούτε το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης από το ράδιο Ρυθμός, κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Απόψε μαζί μας είναι ο Τάσος, ο Γιώργος και ο Νίκος. Γιώργο, ακούσαμε ένα τραγούδι με τον μεγάλο και έμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη στον Καναδά, στην Βραζιλία. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη και θα ακούσουμε ακόμα ένα άλλο, δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό το τραγούδι, πρέπει να κοιτάξω το email που έστειλα. Αλλά Γιώργο,
1: να πούμε Νίκο πως χάσαμε ένα καλό φιλαράκι, το Steve.
0: Να πούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ότι την περασμένη Κυριακή μάθαμε ένα δυσάρεστο νέο, ότι εγώ και ο Γιώργος εδώ έχουμε γνωρίσει έναν πολύ καλό φίλο, ήταν από την Αντελαϊδα, λεγόταν Αριστίδης Καπενιάρης, αλλά εμείς, εγώ και ο Γιώργος, τον ξέραμε Steve Καπενιάρης,
1: Stevie Baby
0: yeah, από το Adelaide. Δυστυχώς στις 2 ή 3 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, 64 χρονών. Εγώ του μίλησα, Γιώργο, το Σάββατο 1 Αυγούστου και του λέω, Στέιβ, βιάζουμε, θα σε πάρω λίγο αργότερα. Και μετά μαθαίνω, τον πήρα, τον ξαναπήρα, λέω, για να μην με πάρει, λέω, θα είναι κουρασμένος, λέω. Και έμαθα το δυστάριστο ότι ο Στέιβ Καπενιάρης έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, και όπως ο Γιώργος τώρα, λίγο συγκινημένος, και εγώ να πούμε ότι δεν το περιμέναμε. Αρκετά χρόνια ακροατής του Ρυθμού.
1: Μας ακολούθησε και όπου και να πηγαίναμε.
0: Όπου και να πηγαίναμε μας ακολουθούσε. Ό,τι ήθελε με τηλεφωνούσε, ό,τι ήθελα εγώ τον τηλεφωνούσα να τον ρωτήσω κάτι. Και να σου πω κάτι, Γιώργο, με ρωτήσανε για να τους βοηθήσω με κάτι τραγουδάκια που θέλανε και λέω πώς θα τα στείλω, και λέω α, θα πάρω τον Στέιβ. Αλλά μετά μου το σκέφτηκα ότι έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, Στέιβ, εκεί που βρίσκεσαι, να μας ακούς.
1: Rest in peace.
0: We will miss you very, very, so much, my friend. But we'll still keep playing your favorite songs.
1: Και στην οικογένεια, πούμε, συλληπιτήρια.
0: Yes, στην οικογένεια, συλληπιτήρια. Και να είναι ελαφρύ το χώμα του Στέιβ. Καλό παράδεισο, Στέιβ. Και εμείς θα σου χαρίζουμε τραγούδια εις μνήμη σου που αγαπούσες. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ο Στέιβ, Γιώργο. Αλλά θα ακούσουμε και το τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή». Από τα καλύτερα, και μου λέει, Νίκ, αυτό ήταν το καλύτερο τραγούδι. Λοιπόν,
1: και πάλι στην οικογένεια, συλληπιτήρια.
0: «Συννεφιασμένη Κυριακή» με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

0: με έχουν στείλει φωτογραφίες, Νικολάκη.
1: Ναι, ναι, άστα, άστα, Γιώργο. Και εμένα ο Στέιβ πριν πει από τη ζωή μου στείλει κάτι φωτογραφίες μαζί με την οικογένεια του και τη δουλειά που έκανε, αλλά τι να πούμε. Λοιπόν, Γιώργο, ναι, και Τάσο, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Αντριάννα.
0: Κυρία Αντριάννα, γεια σου.
2: Κυρία Αντριάννα, μας ακούς?
1: Κυρία Αντριάννα.
2: Χάθηκε.
1: Hello. Γιατί δεν δουλεύει?
0: Have you pressed the right button?
1: I have.
0: Hello.
1: Anna, hang on, she hung up. She hung up.
2: Θα πάρει πίσω, δεν
0: πειράζει. Λίγο.
1: Να, να.
2: Ας πούμε, πώς ακούτε.
0: Είναι λίγο τα ακουστικά.
1: Για να, για.
2: Remind, που τι ακούμε.
1: Γιώργο, check your cable, George. Για να πάμε πέρα. Τώρα εδώ,
0: εδώ
1: να...
0: πατάω, αυτό πατάω. Εδώ,
1: για να δούμε. Κυρία Αντριάννα,
3: καλησπέρα. Έλα, παιδιά, ακούω τώρα. Ακούω.
2: Ακούς. Καλησπέρα.
3: Κόπηκε, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Καλύτερα.
1: Σαμπατάτζο, Τζότζο.
2: Αυτό είναι ο Γιώργος. Ήρθε τα αγόρια.
3: Νίκο, ποιος είναι ο κύριος δίπλα σου που μιλάει?
0: Ναι, κάποιος.
1: Δίπλα μου.
2: Έχουμε ένα φάντασμα.
3: Δεν ξέρω αν είναι δίπλα σου που είναι, πάντως μια καινούργια φωνή ακούω σήμερα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός ο βλάκας πάλι.
2: Είδες εδώ πέρα, είδες τι παθαίνουμε εδώ πέρα.
1: Πήγε στο Port Douglas, είπε θα πάει για μια εβδομάδα και πήγε για κανένα 1,5-2 μήνες.
2: Απουσίας.
1: Και άλλαξε η φωνή του. Και άλλαξε η φωνή του, ναι, ναι.
0: Γεια σου, κύριε Αντρέα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου.
3: Πήρα να σας πω συλληπιτήρια για το φιλαράκι σας. Είναι δύσκολο να χάνουμε ανθρώπους που αγαπάμε, αλλά είναι, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι.
3: Και εγώ την περασμένη εβδομάδα χάσαμε και το θείο μου. Αυτή τη χρονιά και τη μανούλα μου και το θείο μου. Δύσκολα, αλλά.
1: Δύσκολα, δύσκολα. Αλλά εμείς θα τον σκεφτόμαστε, αυτό είναι. Εμείς θα τον θυμόμαστε.
3: Πάντα.
1: Με τα αστεία που μας έκανε, γιατί όταν έπαιρνε εμένα τηλέφωνο από άλλο νούμερο, δεν με έπαιρνε το δικό του. Πολλές φορές με έπαιρνε το δικό του.
0: Μας έκανε πολλές πλάκες.
1: Μας έκανε πολλές πλάκες.
0: Πάρα πολλές πλάκες.
3: Ωραία.
1: Και
3: ναι,
1: είχαμε το καλαμπούρι μας.
3: Πόσο χρονών ήταν, Νίκο, είπε?
1: Ήταν 64 χρονών.
3: Ναι, ναι. Ήταν ακόμα.
1: Αλλά μια, να σου πω, κυρία Αντριάννα, είχε καρδιά μάλαμα. Ό,τι ήθελε, με έπαιρνε τηλέφωνο, ό,τι ήθελα. Τον έπαιρνα ό,τι του ζητούσα, κάτι για την κομπιούτα, κάτι για εκείνο, κάτι για εκείνο, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις εκείνο. Εμένα με ρώταγε κάτι να τον βοηθήσω, τον βόθαγα. Και ήτανε κρίμα που έφυγε σε αυτή την ηλικία έτσι ξαφνικά.
3: Ναι, αυτό είναι. Αλλά ξέρεις, Νίκο, λέω να έχουμε την ελπίδα ότι υπάρχει ο Θεός και ότι... Έτσι σκεφτόμουν και εγώ τώρα, δηλαδή, που έφυγε ο θείος μου. Λέω, μπορεί να είναι με τη μανούλα μου μαζί. Έχουμε την ελπίδα στο Θεό, με κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να μην χάνουμε αυτή την ελπίδα.
1: Όχι, όχι.
3: Και την πίστη, την πίστη.
1: Την πίστη και την ελπίδα να μην τη χάνουμε ποτέ.
3: Ποτέ, ποτέ. Γιατί αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες?
1: Με πήρε πριν 2-3 εβδομάδες τηλέφωνο. Και ήταν λίγο στενοχωρημένος και με τον δρόμο που πήγαινα εγώ σε κάποια δουλειά, από το σπίτι μου που έφτασα έκανα λίγη ώρα να πάω, από το τότε που με πήρε μέση που έφτασα εκεί που έπρεπε να πάω,
3: ναι.
1: Μιλήσαμε και τον έκανα και άλλαξε. Άλλαξε ο χαρακτήρας του, άλλαξε το κέφι του. Ήτανε, πώς λέμε, he was down in the dumps, που λένε, αλλά με τη συζήτηση και αυτό που του μίλησα, άλλαξε και έγινε πάλι...
3: Άλλαξε. Έγινε πιο χαρούμενο.
1: Ναι, και μου λέει, σε ευχαριστώ, μου λέει, αυτό μου λέει, δεν... Το ήθελα αυτό, μου λέει, το ήθελα αυτό.
3: Γιατί όμως ήταν στεναχωρημένος, μήπως έτσι...
1: Δεν θυμάμαι γιατί ήτανε, αλλά θυμάμαι ότι...
3: Που τον έκανες χαρούμενο.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό
1: ναι.
3: Έχει σημασία.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία. Ναι.
0: Καμιά φορά να έχει κανένα πονοκέφαλο, τίποτα.
1: Ναι,
0: σε πονοκέφαλο. Σε πειράζει.
1: Όπως τώρα εδώ ο Γιώργος κάπου μου δίνει πονοκέφαλο και τι να κάνω.
0: Αλλά ο Στίβ ήταν μαζί μας από τα πρώτα χρόνια.
1: Από τα πρώτα χρόνια.
0: Ναι, τα πρώτα. Από...
3: Ναι.
0: Ότι κοντά.
2: Για πόσα χρόνια μιλάμε,
0: κάνα 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, 20 χρόνια. Easy. Ναι,
3: easy. Πολλά easy. Χρόνια.
1: Easy. Easy. Easy.
3: Είναι και ο Τάσος εκεί. Ε?
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ
3: είμαι.
2: Γεια σου, τι κάνεις. Είστε καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ, παιδί μου, καλά.
2: Καλά, καλά.
1: Ο Στίβ έτυχε και μας έπιασε. Εμένα και τον Γιώργο που κάναμε πρόγραμμα με αυτά τα τραγούδια και του άρεγε και από τότε και μετά ήμασταν, γίναμε οι καλύτεροι φίλοι.
0: Πλάκα ήταν που μας έπαιρνε και εμάς τηλέφωνο και μας κάνανε και γελάγαμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Μία ο ένας, μία τον άλλον, μία εδώ, μία εκεί. Λάκη που δεν βγάζαμε και στο τηλέφωνο. Στο...
1: Ο καλά.
0: Δύο φορές τον είχαμε βγάλει στον
3: τηλέφωνο. Να γελούμε και εμείς ρε παιδιά, να γελάτε.
2: Λέγανε και ανέκδοτα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Εκτός τα
3: κατάλληλα.
0: Είχε ωραία ανέκδοτα.
1: Κοίταξε, κυρία Αντριάννα, τον είχα τον γνώρισα τον. Μας πιάσανε.
2: Είστε εδώ.
1: Τον γνώρισα το 22 που είχα πάει στο Adelaide. Και ήταν number one και ακόμα θα είναι για μας.
0: Σκέψε να μιλάς σε ένα άτομο 18 χρόνια και μετά να τον δεις και να ξέρεις ποιος είναι.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι παιδιά να είστε καλά, να τον θυμόσαστε.
2: Αυτό
3: έχει ζωή, γιατί καμιά φορά έχουμε τα φιλαράκια μας, τα πονάμε και όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μας. Τους πονάμε και μετά όταν φεύγει ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι, είναι.
2: Αλλά θα ζει πάντα στις καρδιές μας που λένε αυτοί που φεύγουν.
3: Ναι, έτσι, στις καρδιές μας θα ζει.
1: Θα βάλω αυτό, του άργε πάρα πολύ η Μέρι Λίντα, αλλά του άργε πιο πολύ η Βούλα Πάλα. Μου είχε πει Νίκο μου,
3: εμένα
1: μου αρέσει η τραγουδίστρια η Βούλα Πάλα. Θα βάλω αυτό που
3: λέει. Ξέρεις τι άλλο ήθελα να σου πω, Νίκο.
1: Έλα.
3: Έβαλε στη Συνεφιασμένη Κυριακή. Και με αυτό το τραγούδι παντρεύτηκε η μανούλα μου.
1: Με αυτό το τραγούδι.
0: Μπράβο.
3: Με εκείνο το τραγούδι Συνεφιασμένη Κυριακή.
2: Ήτανε Συνεφιασμένη Κυριακή και τη μέρα.
3: Δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν άλλη.
2: Ξέρω εγώ, απλά ρωτάω.
1: Όχι, μου φαίνεται, μου φαίνεται
3: αλλά
1: λίγο.
3: Θυμάμαι που το άκουγε και έλεγε με αυτό το τραγούδι παντρεύτηκα.
1: Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Συγγνώμη κυρία Αντριάννα, αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο και το με τέτοιο τραγούδι, αλλά. Δεν ξέρω γιατί σου λέει. Μοιάζεις με την καρδιά. Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου.
3: Ξέρεις, τότε ήταν στη μόδα, φαίνεται.
1: Ναι, μπορεί,
3: και
1: ναι.
3: Και τα λέγανε. Κατάλαβες. Ναι, ναι, και όλα τα τραγούδια. Μιλάμε, δεν είναι τόσο σημαστία στα λόγια.
0: Μιλάμε πριν 10 χρόνια. Πόσο πάμε.
3: Πέντε.
0: Ναι.
1: Εμείς θα ακούσουμε τώρα που θα κλείσουμε, κυρία Αντριάννα, το τραγούδι με τη Βούλα Πάλα που λέει μοιάζουμε ένα δέντρο μαραμένο. Και μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είχα βάλει για έναν θείο μου που έφυγε αυτός από τη ζωή πριν 20 και κοντά 30 χρόνια, το τραγούδι του φίλου με το Στέλιο Καζαντζίδη. Είναι, έχει ωραία λόγια, το ακούσεις και θα σου αρέσει και το τραγούδι.
3: Θα σου πω και εγώ ένα τραγούδι άμα θέλεις ή αυτή την εβδομάδα ή την άλλη.
1: Ναι, ναι.
3: Βούλα Πάλα,
1: ναι.
3: Το άρεσε όλα μου στην εκκλησιά γονατιστή.
1: Στην εκκλησία.
3: Το ξέρεις.
1: Πρέπει να είναι αυτό που λέει.
3: Νομίζω αυτό είναι ο τίτλος. Όχι, μπορεί να είναι άλλο.
0: Ο Τάσος έχει εδώ κάτι.
1: Όχι,
0: στο
1: όχι. Ένα λεπτό, Τάσο.
2: Εγώ θα πω κάτι γιατί.
1: Μήπως είναι συγχώρεσαι με Παναγιά.
3: Ναι, ναι, αυτό. Να,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, συγχώρεσέ με. Ναι, συγχώραμε, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν,
3: ναι,
1: θα το ακούσουμε μετά. Μετά. Yes, it's a beautiful song. Και αυτό το άλλο που λέει η παντρεμένη είναι πολύ ωραίο.
3: Οκ, θα περιμένουμε να το ακούσουμε, Νίκο.
1: Έγινε, κυρία
0: Αντριάννα.
3: Yeah, I love you all. Να είστε καλά.
1: Ένα λεπτό
0: να πει. Να πεις ή μετά.
1: Μετά. Εντάξει, μετά. Έγινε κυρία Αντριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τα ωραία σου λόγια, Αντριάννα.
3: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ακούει η τρεψή τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ακούει η αδερφή του Στέιβ.
3: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα χαιρετίσματά μας.
1: Ναι, ναι.
3: Τα χαιρετίσματά okay. μας. Ναι. Και τα συλληπιτήριά ναι. μας. Ναι.
1: Να είστε καλά, κυρία Αντριάννα.
3: Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, για πέστε Τάσο να...
2: Απλά ήθελα να πω πριν το τραγούδι να πω δύο λογάκια για τη Βούλα Πάλα.
1: Ναι, ναι.
2: Άμα ήθελες να ακούσουν λίγο, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο. Τώρα, ήταν, λέει, το γένος της Παρασκευή πρωτοπάπα, γεννημένη 29 Μαρτίου το 1928 και αποβίωσε, λέει, 28 Αυγούστου 1980. Ήταν διακεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια, στιχούργος και συνθέτης.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια. Μοιάζουμε ένα δέντρο μαραμένο και αυτό που μας ζήτησε η κυρία Αντριάννα.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: σπηλιά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ωραία τραγούδια, τι ωραία τραγουδάκια. Νίκο, θα πάμε στον καιρό. Mm. Γιατί αυτή τη εβδομάδα.
1: Για τη Μελβούνη.
0: Θα μου βλέπει και εσύ τον καιρό.
1: Δεν βλέπω ακόμα, αλλά θα δω.
0: Γιατί βρες εδώ. Γιατί εδώ πέρα εμένα τα μάτια μου.
1: Τι λένε.
0: Δεν λένε βροχή όλη την εβδομάδα. Εμένα. Τρίτη αύριο. Τρίτη θα φτάσει στα 15 με 8 το βράδυ. Κρύες βραδιές θα έχουμε. Τετάρτη 80% βροχή με 14. Πέμπτη 70% βροχή με 16. Παρασκευή συννεφιά με 16. Σαββάτο, έλα ρε παιδιά, τώρα Σαββάτο.
1: Τι λέγε,
0: λίγο Σαββάτο. Λίγο ήλιο. Ακόμα προνομάζω να το βρεις. Λίγο ήλιο.
1: Το ψάχνω,
0: με συννεφιά. Πιο πολύ ήλιο βλέπω εδώ με 15.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, Κυριακή, παιδιά, πιστεύω θα έχω easy ημέρα.
1: Ήπια το κουπάκι.
0: Όχι, δουλεύω Κυριακή εγώ. Δουλεύω.
1: Πού ναι, δουλεύεις.
0: Έχω, θα σου πω τώρα πριν να τελειώσω τον καιρό. Κυριακή θα έχουμε λίγο συννεφιά με ήλιο, 14. Της Παναγίας είναι το Σαββάτο, δεν είναι?
1: Είναι το Σαββάτο, γιορτάζουν
0: ναι, 15,
1: όλες
0: ναι.
1: Οι Μαρίες, οι Μάριος, οι Παναγιώτες,
0: ναι.
1: Παναγιώτες.
0: Εντάξει, την επόμενη Δευτέρα θα φτάσει στα 17.
1: Κάτσε να δω.
0: Και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη θα φτάσει και την Τετάρτη θα πάει στα 19. Δηλαδή σιγά σιγά.
1: 18 σε μένα και 19 η Τετάρτη.
0: Εσύ κοιτάζεις το πιο φτηνό.
1: Ναι, ναι. Το πάμε και έτσι.
0: Από αύριο θα έχουμε Τρίτη, 15.
1: Ναι.
0: 14 την Τετάρτη. Την Πέμπτη βροχή, αρκετή βροχή, 16. Παρασκευή 16. Σαββάτο της Παναγίας 15. Κυριακή 14 και την επόμενη Δευτέρα 17. Δηλαδή τα ζώα θα βόσκουν καλά τώρα με τον χορταρία.
1: Ναι, σίγουρα θα πρασινεύει. και για τους κυπουρούς που πάνε εκεί έξω και κόβουν τα χόρτα εκεί πέρα θα έχουν περισσότερο δουλίτσα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Όποιος θέλει να κάνει και μια διαφήμιση στο πρόγραμμα μας, ας αποτεθεί εδώ να μιλήσει στο Νικολάκη, εδώ να τον βάλουμε στο πρόγραμμα.
2: Πρέπει να έχουν μεγάλες γαλλόνες, μην πατάνε στη λάσπη.
0: Επειδή σε έχουν φύγει όλοι από εκεί, είναι στην Ελλάδα, ας πάνε με ένα τηλέφωνο στο 0407-303-800. Αφού έχουν φύγει όλοι στην Ελλάδα. Ποιος έχει μείνει, ο Νικολάκης έχει μείνει και ο Τζανόπουλος. Είναι και ο Νίκος ο Κομινάκης.
2: Όσοι μας ακούτε από την Ελλάδα, πάρτε τηλέφωνο 70-74-88-60.
1: Αλλά μπροστά να βάλετε το
2: 0613.
0: Βάλτε ό,τι θέλετε μπροστά.
1: Αλλιώς θα μας πιάσουν.
0: Περίμενε Νίκο, γιατί είπαμε για τον καιρό εδώ. Εντάξει.
2: Μίλες τώρα για την Ελλάδα. Μίλες για την Ελλάδα.
0: Έχεις την Ελλάδα εσύ.
2: Όχι, μίλες για την Ελλάδα.
0: Περίμενε Νίκο, περίμενε.
1: Μικρό επανάληψη εδώ λέει, αναμένεται βροχερός ο καιρός από αργά τη νύχτα, λέει, τη Τρίτη έως την Τετάρτη πρωί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά για Ελλάδα τι λέμε τώρα. Γιατί
1: την Ελλάδα δεν ξέρω. Ελλάδα κάνει
2: ζέστη. Sun and hot.
0: That's a good one. Sun and hot. Here we go, plus Athens.
1: Ναι, το βρήκες ακόμα, Νίκο.
0: Athens, here we go. Athens.
2: Come on, George, hurry up, George.
1: Άρα, Γιώργο.
2: Άρα, Γιώργο, ας τον καιρό, ρε Γιώργο, στην Ελλάδα.
0: Σήμερα, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει 32 βαθμοί.
2: 32.
0: Αύριο θα πάει 34.
2: Ναι.
0: Πέμπτη 32, ναι. Παρασκευή 31,
2: ναι.
0: Σαββάτο 29,
2: mm-hmm.
0: Ό,τι πρέπει για τη μεγάλη μέρα.
2: Ναι.
0: Κυριακή 30,
2: ναι.
0: Μετά
2: ναι.
0: Ανεβαίνει πάλι 32.
2: Και δεν μου λες,
0: δεν σου λέω.
2: Μπορείς να κοιτάξεις ας πούμε Καλαμάτα.
0: It's gonna be the sign.
2: No. I don't think so, my friend.
0: Ναι,
2: Καλαμάτα.
1: Αν μας παίξεις και το τραγούδι Καλαματιά.
2: Ορίστε.
1: Να παίξεις το τραγούδι.
2: Ένα λεπτό.
0: Εγώ καλά σου είπα.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 34. Και έχει 3 βαθμούς πιο πολύ. Δηλαδή αύριο. Θα σου έλεγα τώρα να είμαστε στον αέρα. 35 αύριο.
2: Ναι.
0: 35 την Τετάρτη.
2: Ναι.
0: 34 την Πέμπτη. Παρασκευή 33. Σαββάτο 31.
2: That's enough.
1: Εδώ έχουμε για σήμερα τι έχει στα Χανιά, λέει, κάνει 28. Στη Μυτιλίνη κάνει λέει 30, με, έχει λίγο αεράκι.
2: Άστο λίγο ακόμα να πούμε.
1: Θεσσαλονίκη 31,
2: στην
1: Πάρο είναι 29, αλλά έχει λίγο αεράκι.
2: Εντάξει, φτάνει με τον καιρό, παιδιά, και θα σας αφήσω και θα πάρω το αεροπλάνο. Και δεν θα κάνετε, δεν μπορεί να κάνετε εδώ την κονσόλα.
0: Νίκο, περίμενε. Στο Βιετνάμ.
2: Όχι.
1: Στο Ταϊλάνδη θέλω να ξέρω τι κάνει.
0: 35, 36, 34 στο Βιετνάμ.
2: Ωχ, ρε Γιώργο, τι μου κάνει.
1: Στο Ταϊλάνδη, τι κάνει,
2: εκεί
1: δεν ξέρω, στο Ταϊλάνδη.
2: Πάει.
0: Μας το κλείσε τώρα.
1: Ναι,
0: εμείς μιλάμε αυτό.
2: Ας τον καιρό, πάμε.
1: Στο Ταϊλάνδη.

0: Ακούσαμε Ρίτα Σαν Κελαρίου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Η ώρα στο στούντιό μας είναι 8 και 11. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή και μας το ζήτησε
1: ο Βαγγέλης ο Γρίβας από το Μαοβενέις με τη μανούλα του την κυρία Ελένη που κάθονται και μας ακούνε.
0: Πάμε να ακούσουμε. Γιώργο, έχεις και εσύ?
2: Ναι, Νίκο, έχω και εγώ ένα αφιέρωμα. Ο Βαγγέλης που μας ζητάει ωραία τραγούδια. Δεν είχαμε το τραγούδι απόψε που μας ζήτησε το «Καθόμουν στην πόρτα σου».
0: Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου. Νόμιζα ήταν «Καθόμουν στην πόρτα σου». Εστία στην πόρτα σου, ναι. Αλλά δεν πειράζει, Βαγγέλη. Το επόμενο τραγούδι για σένα.
0: Πού είναι?
2: Εύχομαι. Είναι κοντά με το Νιόνιο. Είναι κοντά με το Νιόνιο και το Δημοσθένη. Είναι κάτι φελαράκι εκεί πέρα. Τα πίνουν πολλές φορές, ναι. Αλλά τι να σε κάνω, Βαγγέλη, απόψε...
0: Νομίζω ο Νιόνιος κάνει κρύο και δεν βγαίνει.
1: Με την έννοια, λέει, που χάθηκε το φιλότιμο.
2: Ναι, ο Βαγγέλης του αρέσει και αυτό το τραγούδι, αλλά το πιο καλό είναι που στην πόρτα σου.
1: Άμα ναι. Χάνεται η καλοσύνη, τι γίνεται.
2: Ναι. Δεν πειράζει, Βαγγέλη, καλά να περνάς εκεί στον γκαράζ που είσαι με τα παιδιά εκεί.
0: Ένα τσιπουράκι για μας.
2: Ένα τσιπουράκι για μας.
0: Είμαστε τρία άτομα. Τρία ποτηράκια για μας. Ένα για σένα. Ένα για το Δημοσθένη.
2: Και από τα τρία μας εδώ να είσαι καλά.
1: Και άσπρο πάτο που λέει.
0: Από τα τρία μας.
2: Από τους τρεις μας, με συγχωρείς.
1: Σε λίγο θα μας πούνε και Three Stooges.
2: Δεν ξέρω πώς το λέει ο... Αυτό το έκανες ωραία, για ξανακάντο.
1: Πώς το κάνεις?
2: Ναι.
1: Oh, wise guy.
2: Πάμε.
1: I'm a wise guy.
0: Πάμε.

αυτό, τάρα μπούμαν, του αρέσει και του Πλάτων αυτό. Γεια σου Πλάτων, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Βλέπω μας ακούς, να είσαι καλά. Πάμε.

0: η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε Λαϊκός Αναβάτης με τον Νίκο Καραδήμα,
1: τον Γιώργο Γιαννόπουλο,
0: τον Τάσο Κοντοβάση.
1: Μπράβο,
0: το πετάω. Είναι στο πίτυχα. Πίστευα θα πάω πίσω στο...
1: Πού?
0: Πώς λέγεται? Εκεί που ήμουν, πώς λέγεται?
1: Πώς ήμουν?
0: Το ξέχασα.
1: Στο Πο Ντάγκλας.
0: Στο Πο Ντάγκλας.
1: Εκεί πέρα.
0: Κοίταξα.
1: Καλοπέρασες.
0: Η αισθητήρια πάλι. Ήμουν έτοιμος να... Λέω τη σύζυγος, λέω τι λες, μου λέει, εγώ το λέω, εγώ το λέω. Ναι, τι έχουμε εδώ?
1: Τα πρόβατα, μπήκαν τα γίδια στο μαντρί.
0: Μήπως είναι ο Βαγγέλης κοντά?
1: Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί.
0: Τσοπάνι. Τι έχουμε εδώ πέρα?
1: Γιώργο, χτύπησε στο... Το καμπανάκι και έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι, απάντησε.
2: Το κουδούνι είναι, κάποιος είναι στην πόρτα.
1: Γεια σου Στέλλα.
3: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Νίκο, Γιώργο και Τάσο.
0: Γεια σας.
3: Και όλοι όσοι μας ακούνε και δεν ακούει μόνο Πλάτωνα, και εγώ σας ακούω. Καλησπέρα Πλάτωνα. Άκουσα και την Ανδριάνα, μην νομίζω ότι... Επειδή δεν είναι εδώ ο στράτος, δεν ακούμε ρυθμό.
1: Α, δεν είπαμε, δεν είπαμε έτσι τίποτα εμείς.
3: Εμείς είμαστε οι κατάσκοποι του ρυθμού.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, αυτό είναι.
0: Πότε θα γυρίσει ο στράτος, τον άλλο χρόνο?
3: Ή τον άλλο... Νομίζω τον Οκτώβριο.
0: Το 2027.
1: Πας καλά Γιώργο.
3: Εγώ πάντως γράφω και τι κάνεις Νίκο στο... Το φατσό μου, τροπός το λένε που λέει.
0: Το φάτσα μπουκα.
1: Το φάτσα μπουκα που λέει.
3: Μπράβο. Γράφει ο άντρας μου τάχα μου, του λέω τι κάνεις Νίκο.
1: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Α, ναι. Δηλαδή προσπαθεί να πει ότι αυτός το γράφει, αλλά εσύ το γράφεις, ε?
3: Ναι, ναι, γιατί εγώ δεν έχω Facebook, μου χάλασε εδώ και 2 χρόνια.
1: Αχα.
3: Και γράφω εγώ στο άντρα μου και όσοι με ακούνε και βλέπουν τα likes και τα, τι γράφω.
1: Ναι.
3: Αυτά είναι από μένα, τη Στέλλα, δεν είναι από το Γιάννη.
0: Γιατί δεν ανοίγεις ένα καινούριο?
3: Δεν θα...
1: Άστο, καλύτερα μην ανοίγεις.
3: Τι να το κάνω, αφού...
1: Και εγώ το ίδιο σκέφτομαι πολλές φορές.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω. Ούτε στο κινητό μου έχω. Ούτε στο κινητό μου έχω Facebook. Γιατί να το κάνω, φεύγω του άντρα μου. Και έτσι κι αλλιώς αυτός από το ένα μάτι από το διαβήτη δεν βλέπει.
1: Ναι,
3: το έχω με το να είναι
0: τζάμπα.
1: Ναι, αλλά, ναι, όχι, να σας πω, η Στέλλα δουλεύει πολύ έξυπνα. Γιατί έτσι και κάνει, γράψει κάτι, θα τα βάλω με το Γιάννη, θα τα βάλω με τη Στέλλα.
3: Μπράβο, μπράβο, έτσι, ναι. Και άσε που αν του κάνει και καμιά καμάκι θα την πατήσει.
0: Εμένα με είχαν πετάξει έξω για ένα μήνα.
1: Πού?
0: Από το φάτσα.
3: Κατάλαβες, γιατί αυτή θα νομίζει μιλάει με τον Γιάννη, αλλά πού να ξέρει ότι...
1: Έλατε, γι' αυτό, αλλά μην τα λες και ακούνε, μην τα λες Στέλλα μου, μην τα λες.
3: Δεν έχει σημασία που προχθές έκλεισε 80 χρονών ο Γιάννης.
1: 80.
3: Είναι μια χαρά παλικάρι. Ναι, έκλεισε 25 Μπράβο. Ιουλίου.
1: Να τα χιλιάσει.
0: Ποιο νέος από μένα είναι?
3: Αμήν ναι, Παναγία είναι. Μου. Ναι, αυτά. Πήρα να πω την καλησπέρα μου.
1: Ναι.
3: Αν μας ακούει ο στράτος στην Ελλάδα, γεια σου στράτο, να περνάς καλά.
0: Αυτός ήταν
3: σε και στον Νίκο το Σαρί και σε όλη την ρύθμο παρέα. Φιλάκια πολλά.
0: Σκέψω, ο στράτος θα είναι στο Ακροθαλασσά με το μαγιό.
1: Ναι.
0: Ναι, θα έχουν φύγει όλοι.
3: Να μην του φάει τον κόλο κάνα καβούρι. Άντε γεια.
0: Έχει και σκυλόψαρα.
3: Ναι, ναι, άντε γεια.
1: Άντε γεια, γεια σου Στέλλα.
3: Γεια σου.
1: Γεια. Αχ η Στέλλα, δουλεύουμε παλιά μαζί. Ναι.
0: Εγώ θα σε ρωτούσα αν ήταν η Στέλλα η Σμυρνιά.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: θα πάμε. Άμα μας πάρει ο στράτος, δεν θα μας πει τίποτα.
2: Αυτή είναι βλάχη.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις ρε Γιώργο?
0: Μπήκαν οι βλάχοι στο Μαντρί.
1: Ορίστε. Πρέπει να βρούμε το τραγούδι. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί.
0: Ναι, Βαγγέλη, μας ακούες? Και δύο Βαγγελιέδες μας ακούνε απόψε.
2: Οι Βαγγελάκηδες είναι εκεί.
0: Οι Βαγγελάκηδες, ναι.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε και καλησπέρα στον κύριο Λεπών.
1: Έχω καιρό να
0: καλώ.
1: Άστο Τάσο, μη ρωτάς.
2: Εγώ ξέρω κάποιον Πέρση.
1: Λοιπόν, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε όταν ακούω νύχτα τη βροχή.
0: Έλα ξέρω να μας βοηθήσει.
4: Πώς θα γίνεται.
1: Σε ποιον, τι είπες Γιώργο.
0: Η Άλεξ να μας βοηθήσει εδώ.
4: Να πούμε δύο λογάκια για το όταν ακούω τη βροχή.
1: Έτσι λίγο ναι, ναι.
4: Είναι ένα τραγουδάκι λέει του Μανώλη Αγγελόπουλο που συχνά αποκαλείται ο βασιλιάς του ελληνικού ανατολίτικου λαϊκού τραγουδιού. Το τραγούδι εκφράζει βαθιά συναισθήματα, ιδιαίτερα για τη μοναξιά και τον πόνο μιας χαμένης αγάπης.
1: Πάμε να ακούσουμε όταν ακούω νύχτα τη βροχή με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.

0: Good night.
1: Αυτό, Γιώργο, ένα λεπτό. Μη φοβηθείτε. Αυτό ή τούτο. Προτιμάς αυτό για ξανακάντω λίγο. Έτσι λίγο. Ή προτιμάς τούτο.
2: Ωχ.
0: Ναι, καλό είναι και αυτό.
3: Αλλά αυτό με ξυπνάει. Λίγο θα παίζω και το πουλάκι που κάνει κουκ.
0: Βαγγέλη, το άκουσες. Βαγγέλη, θα σου δώσω το τηλέφωνο του.
3: Θα σας τρελάνουμε, ρε παιδιά.
0: Τι είναι το τηλέφωνο σου?
1: Όχι, από εδώ και πέρα, Γιώργο, και εγώ και εσύ κλείνουμε τα τηλέφωνά μας. Λοιπόν, εμείς αγαπητοί.
0: Βαγγέλη, μην με πάρεις τηλέφωνο πως πάω σπίτι να με ρωτήσεις τι είπε αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί θα σου πω.
1: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να είσαστε πάντα πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε για τα ωραία σας λόγια και για τα τηλεφωνήματά σας. Όπως είπαμε νωρίτερα και ήμασταν λίγο συγκινημένοι λόγω με αυτό που είπαμε με τον φίλο μας τον Γιώργο για τον Στέιβ. Και να σου πω κάτι, Γιώργο και Τάσο, το θυμήθηκα πριν. Πριν αρκετά χρόνια, όταν γράφαμε από κασέτα σε κασέτα μουσική, ήταν ένα τραγούδι και μου άργε, αλλά δεν μπορούσα να βρω το τίτλο του τραγουδιού. Έψαξα από εδώ, έψαχνα από εκεί, έβαζα σειρά σου και σειρά μου, ήξερα τα λόγια του τραγουδιού. Τότε, μετά φύγανε τα κασετόφωνα, δεν είχα κασετόφωνο να βάλω να παίζει κασέτα, να κάνω press το Shazam να μου βρει το τραγούδι. Και έτυχε πριν λίγα χρόνια να του λέω του Στέιβ, το ύμνη του Στέιβ, του Καπενιάβες, και του λέω Στέιβ αυτό και αυτό. Μου λέει θυμάσαι τα λόγια, του λέω ναι. Στείλτο μου λέει και θα σε βοηθήσω. Το στέλνω παιδιά, το στέλνω και κατευθείαν μέσα σε μια μέρα μου βρήκε το τραγούδι. Και θα το βρω, θα έκλεινα με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά θα βρω το τραγούδι αυτό με τον τραγουδιστή και θα σας πω ποιος είναι ο τραγουδιστής. Αλλά με βοήθησε και Γιώργο, έχεις δει το σπίτι μου, μόλις το βρήκε ο Γιώργο, ο Στέιβ, έβαλα τις φωνές και φοβηθήκαν οι γονείς μου, του λέει τι γίνεται.
0: Να πούμε και ευχαριστώ για τη Τσέρι που μας έστειλε τα μηνύματα και ευχαριστώ εσένα Νικολάκη για το μήνυμα. Και μας ευχαριστεί και το ρυθμό που είχαμε.
1: Ναι.
0: Είναι λίγα λόγια να πούμε.
1: Ναι.
3: Θα θέλετε να κάνω κι εγώ ένα τέλος, αλλά εγώ έχω λίγα λογάκια να πω. Αλλά ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ας το τώρα για την άλλη εβδομάδα. θέλω να βρω το τραγουδιστή.
3: Ναι.
1: Αλλά πού είναι ρε παιδιά.
3: Πώς το λένε.
1: Λίας Μακρύς λέγεται. Είναι πολύ καλός τραγουδιστής.
3: Ναι.
1: Κάπου είναι εδώ. Looking. Maybe's. Τον έχω βάλει.
3: Γιώργο, άντε να πούμε έναν έξοδο τώρα, περιμένω.
0: Όχι.
1: Α, να το βρήκα.
3: Το βρήκε.
1: Ηλίας Μακρύς.
0: Να μας
1: πετάξει ο Ναι.
3: Εντάξει.
0: Ο ταξιτζής έξω.
1: Ο ταξιτζής.
3: Από Ελλάδα.
0: Α, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ηλίας Μακρύς. Να το. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε και πάλι αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα ευχαριστήσω τον Γιώργο και τον Τάσο. Καληνύχτα παιδιά, να είστε πάντα καλά.
0: Καληνύχτα Νικολάκη.
1: Καληνύχτα Γιωργάκη.
3: Και θα κλείσουμε, θα κλείσουμε
1: με τον Ηλία Μακρύ και το τραγούδι «Σειρά σου και σειρά μου». Είναι το τραγούδι που έψαξε και μέσα σε δύο μέρες μου το βρήκε ο Στέιβ Καπενιάρες. Από τον Τάσο Κοντοβάση
0: και τον Νίκο Καραδήμα
1: και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Σου λέω όμορφο που είναι το χαμόγελο σου. Τα αρώμα που έχεις πάνω στο λαιμό.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Είναι που με άφησες, τα λιώνω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

Φύγε, ας είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ. Θέλω εξηγήσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Γίνεται!

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: καλά. Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Απ' τη μια

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά...

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Είναι

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότζης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλά.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: όνειρος μου που κρύβει η καρδιά μου. Θέλω να μείνω μόνος μου, εγώ και οι ενοχές μου. Αυτός είναι ο λόγος μου που έχω τις κλειστές μου.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Το πρόγραμμα Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M80 Ring Road, με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Το Eastern Freeway θα είναι κλειστό κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτοριανής Κυβέρνησης Μελβούρνης.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.